0: κότα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κάθε βράδυ. Roving thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Όπα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς δεν το είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.